πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω.